Την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μα ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην ανάγκη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κουβέντα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή.

0: άλλα τριγωνάκια στην ίδια.
1: Thank you. Το έχουμε!

Δε φταις εσύ για τη ζωή μας την πατέντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να φτάσεις.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα που σ' αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κόρωνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Και τώρα πώς φεύγουμε.

αίσθια του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις επιθέσεις μεταξύ τους έπειτα από τη νέα κλιμάκωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν άμεσα σε περίπτωση νέας παραβίασης της εκεχηρίας. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών. Επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου, καλημερίζουμε. Χάρης Αλεξίου, αυτό το τραγούδι είναι δικό της και η μουσική και η στίχη και μίλησε για τον έρωτα, μια που αναφέρεται εδώ στον έρωτα μέσα από τη ματιά της σε φίλους που είναι μαζί και εκείνη είναι μόνη. Και είπε στο περιοδικό Αντιβάιρους, δεν ξέρω αν είναι ο έρωτας που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό. Ξέρω ότι είναι... ότι κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό, μαλακό, υγρό. Στεγνώνει άνθρωπος χωρίς τον έρωτα. Είπε, μπορείς να ερωτεύεσαι τα πάντα, με πράγματα, με καταστάσεις. Και μίλησε και για την αποχή της από το τραγούδι. Είπε ότι είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσα χρόνια να μην τραγουδάς και να έχεις αυτή τη φωνάρα, να την ακούς μόνο και να μην μπορείς να επαναλάβεις. Αλλά έχει να κρατηθεί και όταν ο άνθρωπος έχει ταλέντο, έχει πολλά ταλέντα και η Χάρης Αλεξίου έχει πολλά ταλέντα και φαίνεται και στην Υποκριτική και φαίνεται από διάφορα που κάνει πάρα πολλά. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας το πρωινό της 3ης 9 του μηνός Ιουνίου. Βγαίνεις έξω, κάνει, δεν θα το πω ψύχρα, αλλά σαν να έχει υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία. Βγήκαν και μετεωρολόγοι. Μαρουσάκη διάβαζα που έλεγε ότι εντός της εβδομάδας και προς το τέλος της θα έρθει και ένα πιο ψυχρό μέτωπο και διάφορα φαινόμενα τα οποία είναι ήδη εδώ, όχι σε μεγάλη κλίμακα και είναι στα ορεινά όπου πέφτουν και κατημπόρες, έχει και χαλαζοπτός, έχει και κεραυνούς και να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στους κεραυνούς για πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν, είδα και στο Λουτράκι εκεί στη θέση Σκάλωμα κοντά στη λίμνη της Βουλιαγμένης στη μεγάλη πυρκαγιά, ευτυχώς. Το βράδυ που είδα τελευταία φορά ήταν σε ύφεση και ήταν από χορτοκοπτικό. Από τη μία πρέπει να κόψεις τα χόρτα. Τελειώνει η προθεσμία μέχρι τις 14 Ιουνίου είναι. Από την άλλη, τα χορτοκοπτικά δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιά. Συνελήφθη ο Γάλλος, ο οποίος έκοβε γιατί δεν πήρε τα μέτρα ασφαλείας. Αλλά είχαμε μέχρι χθες 64 πυρκαγιές σε μία μέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δηλαδή ο συγκεκριμένος προσπαθούσε να εφαρμόσει τον νόμο να προλάβει να κόψει τα χόρτα πριν τις 14 και βρέθηκε να έχει βάλει μια φωτιά γιατί τα χορτοκοπτικά όταν έχουν τη μεταλλική λεπίδα από κάτω πετάνε σπινθήρες όταν βρουν κάποια πέτρα και είναι πολύ επικίνδυνα στο να βάλουν μια φωτιά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας που ακούσαμε προηγουμένως έδωσε την πρώτη του συναυλία χθες εκεί στα ψηλά. Και σήμερα είναι η δεύτερη και είναι και αυτή sold out. Έχουμε δώσει για τους ακροατές μας, έχουμε φροντίσει για τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά στο Κύριλο που εορτάζει. Σήμερα αυτόν βλέπω, μόνο δεν βλέπω κάποιον άλλον. Και συνεχίζονται και δονήσεις στην Εύβοια. Και χθες έκανε κάτι έτσι που τόνιωσε και η Αττική. Συνεχίζονται και 110 δονήσεις μέχρι τώρα. Πηγαίνουν και έρχονται οι άνθρωποι, αλλά όταν δεις τι έγινε στις Φιλιππίνες και τις βιντεολές, καλά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Γιατί είδα μια γιαγιά που προσπαθούσε να πάρει το εγγόνι της έξω και με τα 7,8 την έριξε κάτω. Break dance, κανονικό. Γύρναγε η γιαγιά κάτω. Ευτυχώς την κλείτωσαν και αυτή και ο εγγονός της.

0: Και από ό,τι βλέπω στην καθημερινή σήμερα στην πρόγνωση, θα έχουμε και μια βροχή την Παρασκευή στην Αθήνα. Για σήμερα δεν προβλέπεται κάτι, αν και ο καιρός είναι πλέον πολύ απρόβλεπτος. Κάτι συννεφιές τις έχει τώρα το πρωί. Αλλά δεν είναι μόνο ο καιρός απρόβλεπτος, είναι και διάφορα φαινόμενα που μας έρχονται και μας απασχολούν. Μένουν αναπάντητα τα μεγάλα ερωτήματα. Τώρα φαίνεται να απαντήθηκε ένα μεγάλο που μας προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, θα πω, τον τελευταίο μήνα μάλλον. Πόσος καιρός είναι που νιώσαμε αυτή τη μυρουδιά που μυρίσαμε το όμορφα όλη η πρωτεύουσα, κυρίως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το παραλιακό μέτωπο. Δεν μάθαμε ποτέ από τι προήλθε αυτή η μυρωδιά και τα σενάρια ήταν πάρα πολλά. Τώρα στα νέα ο τίτλος είναι «Λύθηκε ο γρίφος», γιατί έκανε το αστεροσκοπείο μία έρευνα, μία ανάλυση καλύτερα, ρώτησε και ο κόσμο, τους είπε από πού το μυρίσατε, από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, συγκέντρωσε απαντήσεις και έβγαλε το συμπέρασμα. Συμπέρασμα είναι πάλι όχι τίποτα δεδομένο, έτσι, ότι ήρθε από πλοίο η οσμή και ότι η οσμή ήταν από προπάνιο ή βουτάνιο. Αυτά δεν μυρίζουν. Μυρίζουν μόνο αν τους προσθέσεις μια άλλη ουσία για να δεις από πού υπάρχει διαρροή. Και κατά το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κάποιο πλοίο εκείνο του ανατολικά της Σαλαμίνας που βρισκόταν, κάτι έκανε, μάλλον πρόσθεσε ουσία, κάποια διαρροή υποθέτω εγώ, και έτσι μύρισε το προπάνιο ή το βουτάνιο, ένα από τα δύο ήταν, και έφτασε μέχρι την πρωτεύουσα. Την παραλιακή που έγινε χαμός, έκλεισαν σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες για μια μυρωδιά που δεν μάθαμε ποτέ από που είναι, και εδώ αρχίζουν τα ωραία του δημοσίου. Γιατί σύμφωνα με το Inside Story, αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα που εκδηλωνόταν το φαινόμενο, θα μαθαίναμε από τι ήταν. Αμέσως θα μαθαίναμε τι είναι, θα το είχαμε αναλύσει. Όμως δεν μάζεψε κανένας λίγο αέρα. Κοπανιστό έστω κάτι. Και βγήκε το σώμα επιθεώρησε περιβάλλοντος και είπε ότι δεν ειδοποιηθήκαμε. Δεν υπάρχει πάλι ο αρμόδιος δηλαδή να κάνει τα απλά και δεν υπάρχει ούτε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τέτοιες περιπτώσεις.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Ξεκινάμε και τα δώρα μας. Έχουμε θέατρο Βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για την τρίτη.

τρίτη συναυλία του. Φανταστείτε τι γίνεται για τον Πασχαλίδη. 14 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail. Πασχαλίδης δίπλα. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Αυτό ακριβώς, αυτή η διαπίστωση. Σκόνη στον άνεμο. Ακόμα και το αμερικανικό όνειρο σκούριασε και δεν είναι στα καλύτερά του. Το λένε οι Αμερικανοί σε έρευνα ότι έχει λίγο πάρει πίσω το αμερικανικό όνειρο. Δεν είναι τόσο δυνατό. Δεν το ζουν όλοι, το ζουν ελάχιστοι μάλλον. Και αυτό δηλώνουν σε έρευνα οι Αμερικανοί. Υπάρχουν ελάχιστοι πάντως που υποφελούνται από αυτό και μάλιστα είναι και μετανάστες, αλλά το ξεχνάνε και οι ίδιοι ότι έχουν πάει ως μετανάστες και τα βάζουν με άλλους μετανάστες και θέλουν μέτρα εναντίον τους. Ο Elon Musk θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είναι άμεσα. Τώρα είναι στα 870, είναι κοντά, αλλά θα τα φτάσει. Και κάθισαν έντυπα να δουν τι σημαίνει αυτό το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Γιατί δεν μπορείς να το συλλάβεις και το μυαλό σου δεν μπορεί, να έχει συνηθίσει σε λογαριασμούς ενέργειας να μετράς και τις υποδιαστολές. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτούς τους αριθμούς ότι υπάρχουν τέτοια ποσά και μάλιστα τα έχει ένας άνθρωπος. Αν κάποιος λοιπόν ξόδευε 1 εκατομμύριο δολάρια την ώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα χρειαζόταν περισσότερο από έναν αιώνα για να τα φάει όλα. Έναν αιώνα αυτά τα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ούτε ο Αλέκος Τζανετάκος δεν θα τα καταφέρνει ως ιός εξόλης. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, μόνο 20 χώρες έχουν οικονομίες μεγαλύτερες από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, τα λεφτά του Elon Musk είναι πάνω από τις οικονομίες σχεδόν όλων των χωρών. Και αν πάρεις τώρα το Houston, το γνωστό Χιούστον, θα γίνει και το Μουντιάλ εκεί, φεύγουν και οι πύραυλοι. Όλα τα κτίρια του Χιούστον αξίζουν 879 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αγοράζει όλα και του μένουν να περάσει κιόλας.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και χαρούλη σας έχουμε όμως στο Θέατρο Πέτρας. Ήρθε η ώρα για τα ψηλά, για τα ωραία, τα μουσικά. Sold out και αυτή η συναυλία, Δευτέρα 15 Ιουνίου, αλλά έχουμε φροντίσει. Δίεση κενό όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης, αποστολή στο 54301.
2: Είχα όλη

0: Στην παραλιακή κάτι έχει γίνει, μου μετέφερε η Κατερίνα ένα ατύχημα, ένα τροχαίο και βλέπω λίγη κίνηση ακόμη, όχι πάρα πολύ, προς Υγρού από Φλίσβο, στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή, για να δω, όχι, στο ρεύμα προς Γλυφάδα είναι, από Σιγρού προς Φλίσβο. Αυτό είναι το κομμάτι. Βέβαια τα άλλα είναι τα κλασικά που έχουμε τα πρωινά από Χαϊδάρι στην έξοδο και άνοδος Κηφισού από τα Κτέλη προς τα πάνω. Και λίγο στην κάθοδο. Αυτά προς το παρόν. Αλλά αυτό το μία πάνω και μία κάτω που τραγούδησε πριν ο Μουζουράκη, σε συνδυασμό με το αμερικανικό όνειρο που είχε ξεθοριάσει για τους περισσότερους, υπάρχει και το ελληνικό όνειρο, το οποίο δεν απλώθηκε ποτέ μπροστά μας, γιατί οι ανισότητες μεγαλώνουν. Αυτό είναι έρευνα του ΙΟΒΕ τώρα, έτσι, που είπε ότι ο κόσμος τα βγάζει όλο και πιο δύσκολα πέρα, ότι οι ανισότητες παραμένουν μεγάλες στην ελληνική κοινωνία και ότι, προσέξτε, μια που είχαμε και τις πανελλαδικές τώρα, μόνο 1 στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση. 1 στα 10 τα καταφέρνει. Και αυτό δείχνει ότι και η εκπαίδευση, παρότι δωρεάν κατά τα άλλα, έχει ένα ταξικό πρόσημο και τα καταφέρνουν μόνο αυτοί που έχουν τον τρόπο να φτάσουν και στα πανεπιστήμια. Οι άλλοι, τεχνικές σχολές και δουλειά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται. Και οι υπηρεσίες υγείας συμβάλλουν στη διαιώνιση των ανισοτήτων, παρότι υποτίθεται ότι και η υγεία είναι δωρεάν. Και αυτά δεν τα λέει, τα γράφει ο Ριζοσπάστης, τα λέει το ΙΟΒΕ.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Το να είσαι μακριά και να μοιράζει στιγμές γίνεται. Κάπως το φτιάχνεις, κάτι τα σύμπαντα συναντώνται, κατά εκεί πει και ο Κοέλιο. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Το να είσαι μακριά και να μοιράζει οικόπεδα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Χθες τη δίκη με την καλημέρα μας κιόλας και πάλι. Αλλά συνεχίζονται διάφορες δίκες ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σαν τις καλοκαιρινές συναυλίες. Κάθε χωριό έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ του, κάθε χωριό έχει τη δίκη του, κάθε πεδιάδα και κάθε βουνό. Και τώρα γίνεται μια δίκη για 58 ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ κριτικούς, οι οποίοι είχαν νοικιάσει κανονικότητα κάτι κτήματα στην Καστοριά, πάνω, δίπλα στη λίμνη, ωραιότατα. Έφορα γιατί είναι η λίμνη και ποτίζονται. Και είχαν καλλιεργήσει εκεί, υποτίθεται, και τώρα τους δικάζουν. Και το είπε η κυρία Τιχεροπούλου ότι σε μια έκταση 562 στρεμμάτων βοσκοτόπων στην Καστοριά εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης συγγενής του περίφημου Φραπέ. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι ελληνικές ταινίες. Τις έχουμε χάσει αυτή την εποχή της βιντεοτανίας και επανήλθαν ως πραγματικότητα, ωραία πραγματικότητα. Γιατί τους βλέπεις και στην εμφάνιση πώς είναι όλοι αυτοί και καταλαβαίνεις. 58 κριτικοί δικάζονται δηλαδή για εκτάσεις στην Καστοριά. Και θα είναι σαν τα αδέλφια της Νύφης με το Βέγκο εκεί που τον κυνηγάγανε. Κάπως έτσι τους φαντάζομαι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, παιδί μου, όπου και να πας, την Κρήτη θα βρεις μπροστά σου. Το νιώθεις και στο στρατό, το νιώθεις και σε οποιαδήποτε περιοχή. Πας, ας πούμε, στη Μυτιλίνη. Έχει ψητοπολείον ο ψιλωρίτης. Οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό θέλω να πω.
2: Όταν ακούτε

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάντως εκεί στην Καστοριά καλλιεργούσαν υποτίθεται τέλεια. Θα μπορούσαν να είχαν βάλει και μπανάνες. Φύονται και τα δύο. Basil Bar by Pesto Barilla. Βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Οπότε έχεις Pesto Bites και κρεμόδι Pesto La Genovese. 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα. 19-20 Ιουνίου Νέα Σμύρνη στην πλατεία.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Από κίνηση άνοδος κάθοδος Κηφισού, τα κλασικά στο ύψος του Περιστερίου και των Αγίων Αναργύρων, κυρίως στην κάθοδο, αλλά έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθο. Ξεκινάει από τον Ελαιώνα, δεν έχω κάτι, αν έχει συμβεί κάτι, αλλά ξεκινάει από τον Ελαιώνα το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και Λίμνη Κουμουνδούρου στην έξοδο.

0: Και εντωμεταξύ βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι κερδισμένοι είναι αυτοί που δεν περιμένεις από τις διάφορες καταστάσεις. Γίνεται χαμός γύρω-γύρω, το Ιράν τώρα πήρε τα πίσω του πάλι, να δούμε πότε θα πάρει πάλι μπροστά. Γιατί απείλησε, λέγεται, ο Τραμπ τον Νετανιάχου, του είπε ότι άμα σε αφήσω μόνος θα δούμε πώς θα είσαι. Κάτι τέτοιο λέγεται ότι του είπε, επειδή επιτίθεται, συνεχίζει να επιτίθεται τον Νετανιάχου και να υποσκάπτει την προσπάθεια ειρήνευσης όπως κάνει συνήθως. Αλλά λέγεται ότι άκουσα από τον Τραμπ και τώρα σταμάτησε και έκανε μια ειρήνη, να δούμε πώς θα κρατήσει με το Ιράν και ίσως να προχωρήσουν ειρηνευτικές προσπάθειες. Θα δούμε. Αλλά βλέπεις ότι από όλα αυτά ένας βγαίνει ο κερδισμένος και ένας είναι το καμάρι, ο Κιμ. Ο οποίος τώρα το θέλουν όλοι, λέει. Είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και όλοι θέλουν τον Κιμ, ο οποίος προχωράει καμαρωτός όπως πάντα, αλλά πιο πολύ καμαρωτός τώρα. Και επίσης η χώρα του πάει πολύ καλά. Από εκεί που ήταν στις κυρώσεις και από εκεί που ήταν στα δύσκολα και εξακολουθούν οι κυρώσεις, έχει τους Ρώσους, έχει τους Κινέζους και πήγανε δυτικοί στη Βόρεια Κορέα μέσα να την περπατήσουν, να δουν τι γίνεται. Και σου λέει: έχουν γεμίσει με ηλεκτρικά αμάξια, όλοι έχουν τα smartphone. Καλείς και μια εταιρεία και σου έρχεται ταξί κατευθείαν, κάτι αντίστοιχο τη Uber, αλλά βορειοκορεάτικο, με τον βορειοκορεάτη μέσα. Σου έρχεται έτοιμο και όλα λειτουργούν κανονικά. Και στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον, στην πρωτεύουσα, την Pyongyang, δείχνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο οικονομικό μεγάλο. Άσε την επαρχία. Δεν την κοιτάνε καθόλου. Αλλά λέμε για την πρωτεύουσα και για τον τρόπο που ξεπέρασε τις κυρώσεις μέσα από την ανάγκη που τον έχουν οι άλλοι, τον Κιμ, γιατί τον έχουν ανάγκη. Κάτι βγήκαν και οι Αμερικανοί μετά τη συνάντηση με το Σι, το Τζι, το Μπινγκ και είπαν ότι συζητήσαμε και την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Τα πήρε το μικρό και σου λέει: εμένα θα αποπυρηνικοποιήσετε εμένα για να με έχετε μετά εύκολο στόχο. Φτιάχνει καινούργους. Βγήκε και η αδερφή του και είπε: ούτε να το σκέφτεστε. Και εγώ πιο πολύ φοβάμαι την αδερφή του αυτού. Γιατί πάντα όταν βλέπει τον άλλον από το σόι, αυτόν που δεν περιμένεις να βγει και να μιλήσει και στη γειτονιά με τον απέναντι, εκεί είναι τα δύσκολα.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Άντε να πάμε για ειδήσεις, έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου να σας πούμε ότι έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για την τρίτη, παρακαλώ, συναυλία. Το είναι στις 14 Ιουνίου. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις επιθέσεις μεταξύ τους έπειτα από τη νέα κλιμάκωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Στο μεταξύ, στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στο στενό του Ορμούς, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται, όπως αναφέρουν οι New York Times. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Τουλάχιστον 132 αλλοδαποί περισυνελέγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας, με την απολογία του να ορίζεται για την Πέμπτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Φίβος Δελιβοριάς, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της 3ης 9 του μηνός Ιουνίου, που κάτι φέρνει έτσι ένα, όχι ακριβώς ψύχρα, αλλά μια πτώση ζέστης. Τώρα το πρωί τουλάχιστον το αισθανθήκαμε εμείς πολύ πρωινή, και όλα αυτά έρχονται από Μακεδονία, από Θεσσαλία, όπου και έβρεξε και κεραυνούς έριξε, και γενικά υπάρχει μια τάση για να είναι πιο μαλακό το καλοκαίρι, το οποίο και τους επιστήμονες θα είναι πιο καυτό πάντως, και μάλιστα μιλάνε για το Ελνίνιο που ήρθε και θα ανεβάσει πολλές περιοχές μέχρι και 4 βαθμούς την θερμοκρασία και τι θα φέρει και διάφορα τέτοια. Προς το παρόν ευτυχώς δεν το αισθανόμαστε. Πάει καλά που λέμε και η θερμοκρασία είναι διαχειρίσιμη. Από ό,τι είδα από το Μετέο, τη μεγαλύτερη τιμή έδωσαν χθες και έκαναν πρωταθλητισμό τα δίδυμα Αργολίδας. Και μετά ήταν το Λουτράκι και η Σαλαμίνα στο Λουτράκι και την Πυρκαγιά. Την πρώτη μεγάλη του έτους ευτυχώς τη σβήσανε. 35,4-35,2, αλλά έπεσαν πολύ κεραυνοί πάνω εκεί στην Κοζάνη και σε άλλες περιοχές. Και κατά Μαρουσάκι έρχεται και μια ψυχρότερη μάζα προς το τέλος της εβδομάδας, με πτώση θερμοκρασίας και φαινόμενα στάθειας. Και μάλιστα την Παρασκευή, κατά την καθημερινή, προβλέπεται και μια βροχή εδώ, στην Αθήνα.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: τον 1,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, είναι χωρίς εργασίες, χωρίς καψίματα. Μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Nova.gr για να δείτε περισσότερα.

0: Και καμιά φορά ψάχνεις όλη την επικαιρότητα, να τη δώσουμε μερικές λέξεις, την επικαιρότητα, την οικονομική, την κοινωνική, και στο δίνει έτοιμο στο πιάτο η καθημερινή. Είναι σε ένα δισέλιδο όλη η πραγματικότητα. Η Κομισιόν χτυπάει καμπανάκια για την ανάπτυξη μετά το Ταμείο Ανάπτυξης. Λέει τέλειος το ρευστό, τώρα τι θα κάνετε, γιατί θα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα από αυτό που κάνετε για να έρθει η περίφημη ανάπτυξη. Επίσης, η ελληνική οικονομία είναι μεν ενθεκτική, αλλά σε ό,τι αφορά στις τράπεζες, οι τράπεζες πάνε πολύ καλά, αυτό δεν βγαίνει προς τα κάτω. Γιατί σε μια άλλη είδηση από κάτω, η Καθημερινή αναφέρει ως τίτλο: μόλις ένα στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση, και ότι οι ανισότητες διευρύνονται αντί να μειώνονται. Και σε ό,τι αφορά επίσης στις τράπεζες, υπάρχει και η είδηση: διαμάχη τραπεζών δανειοληπτών για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή η περίφημη απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει για τους δανειολήπτες και τον τρόπο που μετράνε οι τόκοι, που ευνοούσαν πολύ τα φαντς και τις τράπεζες, αυτούς δηλαδή που είναι στον νόμο Κατσέλη. Και υπήρχε η απόφαση που έλεγε για το πώς πρέπει να τοκίζονται όλα αυτά, ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, ερμηνεύεται διαφορετικά από τις τράπεζες και από τα φαντς, και λένε όχι, δεν είναι έτσι, δεν θέλει να πει αυτό ο Άριος Πάγος. Αυτή είναι η πραγματικότητα γύρω. Και επίσης ότι ενώ μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνεται η ζήτηση για σπίτια και διαμερίσματα, που σημαίνει ότι δεν τα αγοράζουμε εμείς, τα αγοράζουν άλλοι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και αυτό που λέει η Κομισιόν είναι: μην περιμένετε από τη στατική οικονομία, από τις στατικές επενδύσεις, να σας πάει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είστε πάντα κάτω από το 30% σε εισόδημα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, στο μέσο όρο τους δηλαδή. Χρειάζεται να έρθουν κεφάλαια που θα επενδύσουν πραγματικά.

0: Και βλέπεις ότι επενδύουμε στην οικονομία, στον τρόπο που θα αναπτυχθεί η οικονομία. Επενδύουμε σε ανθρώπους. Έγινε υφυπουργός οικονομίας καλύτερα ο Μαρκόπουλος, ο γνωστός βουλευτής. Και αναβαθμίστηκε και ο Κυρανάκης. Όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, βγαίνει το, πώς να το πω, μάγκα, το ελληνικό μάγκα μπροστά για να κάνει τη δουλειά, τη μεγάλη δουλειά. Αλλά στα μικρά είναι τα μεγάλα. Σήμερα ο Νίκος Βαδόπουλος στην Καθημερινή έχει ένα αφιέρωμα, στον πόνο. Ο Νίκος Βαδόπουλος είναι αθηνολόγος, δημοσιογράφος, αθηνολόγος, έχει γράψει και βιβλία. Και σήμερα γράφει για μια πράσινη έκπληξη στο Κουκάκι. Εκεί είναι το όμορφο. Υπάρχει ένας πλάτανος κάπου στη Δημητρακοπούλου. Και τον βλέπω έτσι φουντωμένο και ζωντανό, πολύ ζωντανό τον πλάτανο. Αντέχει το Airbnb του, αντέχει πολύ. Και είναι, λέει, και φροντισμένος και τον ποτίζουν. Και γενικά να προσέχουμε τα δέντρα, τα λιγοστά και θαλερά και πολύ καταπράσινα έτσι δέντρα της Αθήνας, να τα διατηρήσουμε έτσι, γιατί δεν έχουμε και πολλά. Και όπως γράφει ο Νίκος Βατόπουλος, στο σημείο που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακριούργηση τόσων δέντρων και την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, η επιβίωση ενός τόσου μεγάλου πλάτανου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Μέχρι μπορώ να σας πω και επισκέψιμο μνημείο μπορεί να κηρυχθεί ο πλάτανος. Γιατί έχει και ιστορία, τον έχουμε αναδείξει τον πλάτανο και μπορεί να το χαιρετήσει και ραντεβού να δώσει και μια χαρά όλα. Είναι ωραίο να υπάρχουν αυτά τα δέντρα και να αναδεικνύονται και να τα διατηρούμε. Αυτός είναι φροντισμένος πάντως, το γράφει ο δημοσιογράφος. Να φροντίζουμε και την επιδερμίδα μας. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα. Προσέξτε τα αρώματα. Είναι, δεν είναι μόνο ο απαλός καθαρισμός και ενυδάτωση που διαρκεί, είναι και το άρωμα που αναδύεται. Θα σας πω για το Velvet Peach και Freesia και το Cotton και Milk Protein και έχει και άλλα. Είναι συνολικά 5 αρώματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: Τι μπάνιο.
3: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
17: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτός ο Γιάννης Κότσιρος που τριάμβεψε χθες την πρώτη συναυλία και συνεχίζει και σήμερα με τη δεύτερη στο Θέατρο Βράχο. Να το δει 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό Τρίτης 9 του μηνός Ιουνίου. Μάθαμε και την σύλληψη ενός κατηγορούμενος δολοφόνου και τα ζητούμενα από την Ιντερπόλ, παρακαλώ, για πολλά χρόνια, που είχε έρθει το 1999, είχε κάνει το φόνο στην Αυστραλία, είχε έρθει εδώ στο Λουτράκι, στο Αίγιο, αγόρασε, έφτιαξε, θριάμβευσε, έγινε ελαιοκαλλιεργητής, κυκλοφορούσε με άλλο όνομα και τελικά συνελήφθη τώρα, ενώ είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν ξέρανε από την Αυστραλία, είχαν τις πληροφορίες ότι ήταν κάπου στην Ελλάδα. Η μάνα του ήταν από το Αίγιο, ο πατέρας του κάπου από την Πρέβεζα και προτίμησε την καταγωγή από την πλευρά της μητέρας στο Αίγιο, όπου ζούσε με ένα διαφορετικό επώνυμο, με το ίδιο μικρό, το κανονικό του ήταν Δαλαμάγκας. Αλλά κάποια στιγμή είχε καταγγελθεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, και από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία και πήγαν οι αστυνομικοί, τον πιάσανε, αλλά ήταν, λέει, το όνομά του, τους είπε η μάνα του. Δαλαμάγκας λέγεται, Δαλαμάγκας. Αλλά είπαν οι αστυνομικοί, αφού είναι Δαλαμάγκας, δεν είναι ο Δαλαμάγκας. Ο Δαλαμάγκας είναι αυτός με τα γνωστά κούτσουρα τα περίφημα και τον αφήσανε. Και συνέχισε να διαφεύγει τη συλλήψεω και τώρα πανηγυρίζουμε όπου το συλλάβαμε και πανηγυρίζουν και η Αυστραλία. Έγινε μεγάλο θέμα στην Αυστραλία γιατί είναι ύποπτο και για δεύτερο φόνο ομογενού και μάλιστα για τον πρώτο φόνο για τον οποίο καταζητείται. Ήταν ένα άνθρωπο Έλληνα πάλι που προσπάθησε να το χωρίσει σε καυγά και έχασε τη ζωή του. Ήταν αυτός που μπήκε στη μέση δηλαδή για να σταματήσει έναν καυγά και δολοφονήθηκε. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα χάνουμε τον Έρωνα, αυτοκτόνησε μόνος του. Αλλά ήταν λίγο ψώνιο αυτός. Ήτανε, νομίζω ότι είναι φωνάρα, έπαιζε, έκανε, έκαιγε τα πάντα. Μια χαρούλα ήταν. Και μάλιστα κάποια στιγμή τους έκλεινε και μέσα, λέει, όσους τον παρακολουθούσαν για να μην φύγουν. Και κάποιοι που δεν τον αντέχανε, κάνανε το λιπόθυμο για να τους πάρουν να βγουν έξω γιατί δεν αντέχανε να τον ακούνε.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και όταν αυτοκτονούσε είπε, δεν ξέρετε τι καλλιτέχνη χάνεται.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ταυτίσου εδώ.
3: Έχουμε πολλά θέματα στους δρόμους και έχουμε θέμα και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τον Ελαιώνα μέχρι και Λιμνικού Μουντούρου. Παραμένει το πρόβλημα. Επηρεάζεται και η Σκιστόνα, το Σκάδαδο Σκηφισού. Αττική οδός από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση και η παραλιακή επίσης είναι πολύ δύσκολη από το Φλίσβο μέχρι και τον Πειραιά. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο Internet χωρίς οπτική είναι, μόνο με το δίκτυο κινητής. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα, nova.gr. Έχει όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες. Έχει και ένα χάρτη επάρκειας για να δείτε αν καλύπτεται την περιοχή σας.
4: Μια παραλία ερημική.

θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δεν πάει καλά και αυτή η ιστορία με τα σανσέρ που πάμε να απογράψουμε τα σανσέρ μας, αλλά δεν ξέρουμε πόσα είναι. Εκτιμάται ότι είναι 900.000 όλα μαζί τα σανσέρ, κάθε πολυκατοικία σε ανά τη χώρα, και αυτό είναι ένα νούμερο που δεν είναι συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να μην έχουν περάσει από την Ελστάτ, μπορεί να μην έχουν καταγραφεί διάφορα, και αυτό προσπαθούν να κάνουν, να τα καταγράψουν τώρα και να γίνεται η συντήρηση για να μειωθούν οι κίνδυνοι, αλλά είναι και πανάκριβο το όλο κόστος, γιατί πάντα όταν εξαγγέλλεται κάτι, πάντα έχει και συνοδεύεται και ένα υπέρογκο κόστος, το οποίο προβληματίζει τον κόσμο στο να κάνει, είναι υποχρεωμένος βέβαια να το κάνει. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εν ολίγη προθεσμία απογραφής των ασανσέρ στις 30 Ιουνίου, από τα 900.000 που υπολογίζονται, που εκτιμώνται, έχουν απογραφεί 290.000. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν θα δοθεί παράταση και τα πρόστιμα ανανελκυστήρα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά και 5.000 για διάφορα δημόσια κτίρια όπου γίνεται χρήση από το ευρύ κοινό. Οπότε το ασανσέρ μάλλον δεν πάει καλά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το έχει αναδείξει ο Βαλάνης. Μια χαρά πήγε στην άλλη περίπτωση όπου συναντιόμαστε και δεν κρατιόμαστε. Αλλά εδώ δεν τραβάει η προσπάθεια από ό,τι φαίνεται. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση. Έχουμε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους, από τους καταναλωτές μάλιστα στην Ελλάδα. Και έχουμε αφρόλουτρα σε 5 ξεχωριστά αρώματα και κρεμοσάπουνα, με φροντίδα βέβαια στο πικ της, στο απόλυτο, και άρωμα, συνοδεία και αρωμάτων. 4 ξεχωριστά αρώματα. Σύνθεση φυλική στο μικροβίωμα, 93% συστατικά φυσικής προέλευσης, φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Σεπτώνα Dermasoft.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Και μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, το μεγάλο δώρο του Δίες 101,3 στους ακροατές του, σε συνεργασία με το Versus Travel. Αν κερδίσετε ένα σημείο, μάλλον έναν ή άλλη μία, θα πάνε από 1 έως 5 Αυγούστου στην Αιώνια Πόλη, και όχι μόνο, και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στην Κοιτίδα της Αναγέννησης στη Φλωρεντία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά, όρη προϋποθέσει, προϋποθέσεις, Δίεση.gr. Την κλήρωση θα δικαιώνουμε Δευτέρα 29 Ιουνίου. We'll be right back.

0: 15 χρονών γίνεται αυτό το τραγούδι από τους Ζώρικους Καιρούς και το άλμπουμ 1991. Οι Pixlack συνεχίζουν και θα ανέβουν και στα ψηλά, θα είναι και στο Χελμό μαζί με όλα τα μεγάλα ονόματα του είδους, του εντέχνου, και θα είναι και ο Δίες εκεί και θα είστε και εσείς εκεί, γιατί θα στείλουμε δύο τυχερά ζευγάρια με τις σκηνές τους. Να το ζήσετε όλο αυτό, είναι εμπειρία πραγματική ο Χελμός, το φεστιβάλ του Χελμού που είναι στην τέταρτη χρονιά του. Και θα το ζήσετε με πληρωμένα είναι τη διατροφή, τις σκηνές, τις μουσικές, τις δραστηριότητες, γιατί έχει και πολλές δραστηριότητες. Από 19 μέχρι 22 Ιουνίου είναι φέτος και η κλήρωση θα γίνει 12 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση, Δίες κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Χελμός και αποστολή στο 54301. Με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Επειδή είπαμε προηγουμένως για τον πλάτανο στο κουκάκι που καμαρώνει και είναι από τα λίγα δέντρα που σώζονται μέσα στον αστικό ιστό, πολλά τα κόβουν κιόλας γιατί φουσκώνουν τα πεζοδρόμια από τις ρίζες και υπάρχει κοπή δέντρων και γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω εδώ, μου στείλε η Σύση για την Νέα Φιλαδέλφεια. Σώζουμε τα 139 πεύκα μας, τα ωφέλη τους δεν αντικαθίστανται. Θα τα αντικαταστήσουν, να το πω σωστά τώρα από το άγχος μου, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη θα αντικατασταθούν τα πεύκα με γιακαράντα, με τα μόβ λουλούδια και σφένδαμος που ευδοκιμεί σε πολύ ψυχρά κλίματα, εντελώς ακατάλληλα γράφει η ανάρτηση, και αντιδρούν διαφορικά και εκεί στην περιοχή. Αλλά δεν είναι το μόνο, από ό,τι βλέπω υπάρχει και άλλη μια αντίδραση, μου ήρθε και άλλο μήνυμα δηλαδή για άλλη μια περιοχή όπου πάλι υπάρχει ζήτημα με τα δέντρα που πάνε για κοπή. Μισό λεπτό να το βρω. Θα το πω σε λίγο γιατί δεν το βλέπω τώρα. Ναι, να το. Λοιπόν, είναι να σωθεί ο χώρος Πρασίνου, Πανδοσίας και Αμισού στη Λαμπρινή και εκεί προβλέπεται κοπή δέντρων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εκεί μαζεύουν και υπογραφές. Πάμε για ειδήσεις. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου έρχεται.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: χώρα, φύγε μακριά του φύγε.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Και δεύτερη συναυλία, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
4: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
3: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
4: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δίεση 101,3.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: Μήπως το Στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Καλυθέα προς το Έδεμ λόγω τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη, κατηγορούμενος για σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας ως μέλος της Χαμάς, ενώ πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 132 αλλοδαποί περισυνελέγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις επιθέσεις μεταξύ τους έπειτα από τη νέα κλιμάκωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ρε παιδί μου, ορισμένα τραγούδια πώς έρχονται και δένουν πάνω στα συναισθήματα του καθενός, πάνω στην επικαιρότητα και την πολιτική ακόμα. Δηλαδή, αυτό εδώ θα μπορούσε να το λέει άνετα αυτές τις μέρες ο Σωκράτης, ο Φάμελος, να μην λέει το αδελφού του, να λέει αυτό. Γιατί είναι αυτό που έκανε τώρα, που είπε να πάμε με τον Τζίπρα, ο άλλος δεν τον έχει φωνάξει εδώ μεταξύ. Και οι άλλοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο, ο Παπάς και ο Πολάκης, του λένε: άμα δεν σε θέλει να δούμε τι θα κάνεις. Είναι σαν τις σχέσεις που ξέρεις ότι ο πρώην βγήκε έξω, ότι είναι διαθέσιμος πάλι και λες: είμαι κι εγώ εδώ και κόβεις βόλτες και σου λέει ο άλλος τον οποίο αφήνεις και ήσουν μαζί του, λες: μη γυρίσεις σπίτι, θα βρεις κλειδωμένα. Είναι δηλαδή περίεργες οι καταστάσεις πολιτικές πλέον και είναι σε δύσκολη θέση ο Σωκράτης Φάμελος, εκτός αν πάει με κανένα καστόφωνο σαν το Καλογερόπουλο στο γνωστό κινηματογραφικό, στο Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, έξω από τα γραφεία δεν ξέρω που θα τα φτιάξει ο άλλος ο Αλέξης και το βάλει και παίζει αυτό και μπορέσει να κινήσει συναισθήματα, δεν ξέρω τι γίνεται, αν θα το φωνάξεις, δεν το φωνάξεις, περιμένεις. Άβολο και αυτό, να περιμένεις να σε φωνάξουν και να μην σε φωνάζουν.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Καλημερίζουμε και πάλι και τα χρόνια μας πολλά στον Κύριλλο. Δεν θα βρείτε και πολλούς. Ένας εορτάζει σήμερα, αυτός είναι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και η Nova μαζί μας. Και το 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει γρήγορο Internet. Χωρίς οπτική ίνα, χωρίς καψίματα, χωρίς εργασίες στο σπίτι, μόνο με το δίκτυο κινητής. Και μπορεί να πιάσει το δίκτυό σας μέχρι και 300 Mbps. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα και λεπτομέρειες.

0: Ξέρετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται κιόλας ήδη, αλλάζει πάρα πολλά. Ανατρέπει καλύτερα, δεν τα αλλάζει απλώς τα πράγματα και μπαίνουν και ηθικά διλήμματα τα οποία προσπαθούν να τα απαντήσουν οι επιστήμονες, εντάσσοντας το προσωπικό των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης και απόφοιτους φιλοσοφικών σχολών, σύγχρονους φιλοσόφους να ρωτήσουν την άποψή τους για να μπορέσουν να συνυπολογίσουν και τα ηθικά διλήμματα. Σήμερα στην Καθημερινή δίνει συνέντευξη μια κενιάτης ερευνήτρια και συγγραφέας και μιλάει για τον ηθικό σχεδιασμό της AI μέσω της αφρικανικής φιλοσοφίας Ubuntu. Αυτή η αφρικανική φιλοσοφία λέει ότι είσαι άνθρωπος μέσω των άλλων ανθρώπων. Αλληλεγγύη, συνύπαρξη κτλ. Και αυτό λέει στην πραγματικότητα πρέπει να ονομαστεί σχεσιακή νοημοσύνη. Ότι κανείς δεν είναι μόνος του, δεν είναι η ατομική επιτυχία πάνω απ' όλα, αλλά η συλλογική επιτυχία. Και αυτό το διδάσκουν παρακαλώ οι Κενιάτες και η αφρικανική κουλτούρα, την οποία τόσο την έχουν υποτιμήσει οι Ευρωπαίοι, προτάσσοντας τη δική τους και προτάσσοντας κυρίως τα όπλα και την αποικιοκρατία. Και λέει συγκεκριμένη ότι αυτό πρέπει να προτάξουμε τώρα. Για μένα που γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κένια, είναι τρόπος ύπαρξης. Σημαίνει ότι παίρνεις αποφάσεις ως άτομο, αλλά βλέπεις συνεχώς πώς αυτές επηρεάζουν το άμεσο περιβάλλον σου και όχι μόνο. Και είναι πολύ σωστό και γίνεται εδώ ένα συνέδριο όπου θα συμμετέχει η συγκεκριμένη ερευνήτρια για την φιλοσοφία και την ηθική και την τεχνητή νοημοσύνη και θα γίνει στο Οδείο των Αθηνών. Εδώ Δίες 101,3. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: και από το Teddy Swims που μόλις ακούσαμε, ας κρατήσουμε αυτό το Lose Control, τον τίτλο του τραγουδιού. Συνέβη, θα το συνδέσω με το προηγούμενο, τη σχεσιακή νοημοσύνη, το AI, τα ρομπότ, όλα αυτά. Διότι ό,τι και να κάνεις, όσο και να προσπαθείς να βάλεις συναισθηματική νοημοσύνη και γενικά νοημοσύνη και συνέστημα στα ρομπότ και στη νέα τεχνολογία, δεν το παίρνουν όλα. Κάτι δεν πάει καλά, γιατί είδα ένα ρομπότ, έκανε κάτι ασκήσεις στην Κίνα και ήταν παιδάκια παρακολουθούσαν γύρω-γύρω και αυτό έκανε διάφορα χαχού, διάφορα τέτοια σαν καράτε, ας πούμε, με τον τρόπο του, και του φεύγει μια κλωτσιά σε ένα παιδάκι, στην κοιλιά τον βρήκε, μέσα στην κοιλιά, σφάδαξε το καημένο και μετά έκανε λίγο πίσω, παραπάτησε το ρομπότ και συνέχισε τα δικά του. Και ευτυχώς που δεν έπαθε τίποτα το παιδί. Και κάποιοι μίλησαν για την επανάσταση των ρομπότ πριν καν ξεκινήσουν τα ρομπότ, ότι άρχισε η επανάσταση και πού πηγαίνουμε, ρε παιδιά, και αυτά θα μας φάνε στο τέλος. Αυτό τώρα με το ρομπότ το έχω κάνει εγώ πάνω στο χώρο, αλλά πάνω στην κολεγιάλα σου φεύγει κανένα χέρι, βαρά τον από πίσω. Εντάξει, ατύχημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είχε πρόθεση. Το συγκεκριμένο απλά έτυχε και έτυχε να είναι κοντά το παιδί και κάτι την έδωσε το ρομπότ. Φαινόταν σαν να το σημάδευε το παιδάκι, αυτό που λες δεν το πάω αυτό. Έτσι. Οπότε ας μην το βλέπουμε τόσο αθώα, γιατί κατά βάθος και αυτά, αναπτύσσοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη, αναπτύσσουν και αρνητικά συναισθήματα. Και κάπως του τη δίνεις κιόλας, που νομίζουν θα δουλεύουν συνέχεια τα ρομπότ. Θα επαναστατήσουν και αυτά στο τέλος το 8ωράκι τους και λιγότερο, μη σας πω, τετραήμερο θα διεκδικήσουν.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα.
2: Μπένι Μπαλτατζή.
3: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert. Εσύ 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά την κοινωνικότητά μας να τη συνοδεύουμε με φροντίδα της επιδερμίδας, με ωραίο καθαρισμό να το ευχαριστιόμαστε και να είναι και αρωματικός. Σεπτόνα Dermasoft. 5 ξεχωριστά αρώματα και στα αφρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Και ωραία αρώματα ξεχωριστά. Και αξίζει να τα δοκιμάσετε και να τα ευχαριστηθείτε και να ευχαριστήσετε τον εαυτό σας.

0: Υπάρχει και ένα μήνυμα, το είδα τώρα, είναι από χθες το πρωί, 7 και 23 πρώτα λεπτά, αλλά αξίζει τον κόπο να μεταδοθεί. Ο Παναγιώτης το στείλε, τι γίνεται στην έξοδο της Αττικής προς Λαμία. Πες κάτι για την απαράδεκτη κατάσταση. Πληρώνουμε για να τρώμε μισή ώρα κάθε μέρα εδώ πέρα και είναι κοροϊδία. Αυτό είναι σχεδόν κάθε μέρα, ή μάλλον κάθε μέρα, και κυρίως στην έξοδο από Εθνική, και ερχόμενος βγαίνοντας στην Εθνική από την Αττική Οδό, από την πλευρά της Ελευσίνας, είναι σταθερά μόνιμα τα μεγάλα προβλήματα. Λένε ότι κάποια στιγμή, ότι έγινε κατασκευαστικό λάθος εκεί, δεν υπολόγισαν το πλήθος των αυτοκινήτων και θα το διορθώσουν, δηλαδή δεν διορθώνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό, αυτό που θέλω να τονίσω, το έχω ξαναπεί, είναι εκεί στα ταμεία, όταν μπαίνεις από Εθνική στην Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, που είναι Εθνική με Αττική Οδό, έτσι, και είναι βασικοί οδικοί άξονες, βλέπεις ότι στα ταμεία πολλές φορές έχουν έναν ταμεία, έναν άνθρωπο και τρία με την κάρτα της Αττικής Οδού. Που σημαίνει ότι δημιουργούνται ατέλειωτες ουρές για όσους δεν έχουν την κάρτα, δεν είσαι υποχρεωμένος να την πάρεις, τη συγκεκριμένη κάρτα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν περισσότερα ταμεία, να εξυπηρετείται ο κόσμος και να μην κάνει ουρές προσπαθώντας να μπει στην Αττική Οδό και να πληρώσει το αντίτιμο. Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για την τρίτη συναυλία του την Κυριακή 14 Ιουνίου. Τα κατάφερε να κάνει και τρίτη. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Εσύ 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Διέση 101,3.
4: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι, αρχές εβδομάδας, Τρίτη και αρχές Ιουνίου, είμαστε στην ένατη μέρα του. Η κίνηση πάει καλύτερα από τις προηγούμενες αναφορές, ο Κηφισός άνοδο κάθοδο και λιγότερο πλέον τα προβλήματα στην Αττική Οδό, κυρίως προς Μαρκόπουλο, είναι λίγο πριν, λίγο μετά την Εθνική. Και Αθηνών Κορίνθου αρχίζει να στρώνει κάπως, έχει ακόμα προβλήματα. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3 και δεν έχουμε και πολλές εναλλακτικές. Είναι το μετρό, είναι ο ηλεκτρικός, δεν πάνε βέβαια παντού. Και βλέπω ότι ακόμα και στη γραμμή 4 που περιμένουμε τον Ευαγγελισμό να μπει σε λειτουργία όταν θα γίνει, ακόμα δουλεύει ο Μετροπόντικας, σταμάτησαν τα έργα και είπαν.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Φτίζει και θα είναι ορατός και τη νύχτα, φαντάζεστε τη θέαμα. Εν τω μεταξύ, σε καθαρά τα φαμίλια είναι επισκέψιμη και έχει, παρακαλώ, έτσι όπως τη βλέπετε, για πει 5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Μόνο η Σαγράδα Φαμίλια.
3: Όταν ακούτε

0: επιτυχία. Ακούτε Βίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σήμερα η γενέθλια και ο Ντόναλντ Ντακ μαζί με τον Τζόνι Ντεπ. Ο Ντακ είναι το 34. Γεννημένος, πες. Αλλά πολύ άτυχο παπί αυτό. Πολύ, πολύ κοντά του αισθανόμαστε. Είναι αυτό το δίπολο σε άλλη κατηγορία. Μίκη και Ντόναλντ.

0: VSC 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον VSC 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Και επειδή λέγαμε για τον Johnny Depp, 63 γίνεται κορίτσι και παρακαλώ, και έχει πει ότι αυτό που θέλω για το μέλλον, το βαθύ μέλλον, είναι να έχω μια μπυροκυλιά, να κάθομαι και να κοιτάζω τη λίμνη. Πολύ ωραίο, δεν χρειάζεται και χρήματα. Αυτό είναι πολύ απλό, ισχύει για όλους.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης, που μπορείτε να τον δείτε και να τον ακούσετε στο live, από live ήταν και αυτό. Γιατί έχουμε και προσκλήσεις για το θέατρο Πέτρας, όπου θα ανέβει και είναι sold out η συναυλία του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αλλά και πάλι έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του, που έχει όλα τα μουσικά του καλοκαιριού. Όλο το μουσικό καλοκαίρι είναι εδώ στον Δίεση 101,3 στο έντεχνο ραδιόφωνο της πόλης. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο για το mail σας, γράψτε δίπλα Χαρούλης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Επειδή έλεγα για τον Donald Duck, έτσι, με συγκινεί το story του Donald Duck, γιατί είναι αυτός ο πολύπαθος τύπος, ο οποίος προσπαθεί να τα καταφέρει. Έχει και ένα θείο πολυπλούσιο που δεν του δίνει μία και καταλαβαίνεις ότι η ζωή δεν κυλάει ωραία για αυτόν. Εν τω μεταξύ είναι αυτός, ο Donald Duck, που αυτός που κάνει τη φωνή του την κάνει μια ιδιαίτερη τεχνική που δεν μπορεί, σου λέει, να την μιμηθεί άλλος. Δεν μπορεί άλλος να τσιρίξει, όχι ξέρω, να τσιρίξει όπως ο Ντόναλντ Ντακ και να μιλήσει έτσι. Γιατί κάτι κάνει με τα χείλη, κάτι κάνει με τα μάγουλα και τα καταφέρνει, τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος, και τα κατάφερνε να κάνει το Ντόναλντ. Ο οποίος κυκλοφορεί, άμα το προσέξετε από πάνω, έχει αυτό το ναυτικό, από κάτω δεν φοράει τίποτα. Έτσι, από πάνω ντύνεται, από κάτω δεν είναι. Αλλά ορισμένες φορές όταν βγαίνει από το μπάνιο, και το έχουν επισημάνει και άλλοι ειδικοί, βάζει πετσέτα. Μας τρελάνουν αυτοί.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Νόβα μαζί μας με το γρήγορο ίντερνετ, Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική, μόνο με το δίκτυο κινητής.

0: Και μέχρι το Πασχαλίδη σας έχουμε στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για την τρίτη συναυλία του Κυριακή 14 Ιουνίου. Κάνει και τρίτη συναυλία. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Να πούμε ότι αν είσαι μέχρι 34 ετών και έχεις επιχείρηση από το 2021 με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, δηλώνεις συμμετοχή σε βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation. Σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Σε αυτά λοιπόν τα βραβεία θα δηλώσετε συμμετοχή και θα δείτε πληροφορίες στο steliosfoundation.gr. Μοιράζονται 3 νικητές 300.000 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Καλή συνέχεια. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και Έφη Γαλώνη αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3. Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

γλυφίσει και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Από τις πολύ ωραίες διεσυνικές ερμηνείες είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και έτσι ακριβώς σας υποδεχόμαστε αυτή την Τρίτη 9 του Ιούνιου με μια δροσιά που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ένα αεράκι, πόσο βάλσαμο ήταν πραγματικά αυτό και το λέω για εσάς που ακόμη δεν έχετε ανοίξει τα air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ήτανε ωραία, φυσική δροσιά όπως λέμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δίες 101,3. Ξυπνήσατε με το Θεόφιλο Δουμάνη και είμαι σίγουρη ότι ξυπνήσατε καλά. Εδώ θα πάμε παρέα. Πάνω Ιγνατιάδης στον ήχο, Έφη Γαλώνη στους σχολιασμούς. Εσείς μένετε Δίες 211-189-1013. Επικοινωνία σας μαζί μας και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Αυτά να ακούτε.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Ένα τραγούδι για να χαθούμε στο χρόνο, αλλά και να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες μας στο τραγούδι. Να είστε μόνοι και μόνες στις κορώνες, παρακαλώ, για να μην τα ακούτε όπως τα ακούω εγώ από τις χολύπτες. Όχι εσύ, Παναγιώτη, ο Κωστάκης έτσι με έχει λίγο πιο. Και χθες βράδυ, οφείλω να ομολογήσω ότι την εκπαίδευσα τη φωνή, προσπάθησα τουλάχιστον, στην πρώτη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα και στο Θέατρο Βράχων. Πόσο ευλογημένοι και ευλογημένες είμαστε που τον έχουμε στην Ελλάδα ως καλλιτέχνη. Ο ίδιος είπε πως όταν είχε πρωτοβγεί στη σκηνή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, έτρεμε το χέρι του και του λέει η Αρβανιτάκη, θα κρατάς λέει το μικρόφωνο και θα κρατιές από εκεί. Και άρχισε να κρατιέμαι από εκεί. Μετά άρχισε λέει να τρέμει το πόδι. Το ίδιο πράγμα λέει έχω πάθει και σήμερα. Λοιπόν, πολύ ωραία συναυλία, πολύ ωραία και τα λόγια των προσκεκλημένων. Ήταν η Ελεονόρα Σουγανέλη, ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και ένας σπουδαίος Γιώργος Νταλάρας. Να χαρείτε όσοι όσες θα πάτε και θα τον δείτε σήμερα και όπου αλλού τον πετύχετε βεβαίως ολόκληρη την Ελλάδα. Να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, έτσι για να ξεκινήσω και με τα ωραία Θέατρο Βράχων. Εκεί θα βρίσκεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ζούμε για να τον ακούμε ακόμα και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό Παπακοσταντίνου, το όνομά σας, το email σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οι συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι αυτές που δεν ξεχνάμε ποτέ και τούτη εδώ η συναυλία επίσης δεν ξεχνιέται σαν τραγούδι, γιατί πάρα πολύ απλά ενώθηκαν για τα 25 χρόνια Δίεση οι φωνές της Χάρης Αλεξίου και της Νατάσας Μποφίλιου.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
2: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι. καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Bluestar Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αγαπημένο τραγούδι, αλλά προκαλεί και αντιδράσεις τύπου όχι, φύγε παιδί μου μόνο σου, δεν πρόκειται εγώ τώρα να ακολουθήσω ή να κάνει με το ύφος λοιπόν του τραγούδιου. Εδώ πάντα Δίεση 101,3 με όλα τα ωραία μας. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα καλά, γιατί έχουμε ένα ταξίδι για δύο που θα κληρώσουμε στις 29 Ιουνίου, να δούμε ποιος πια θα φύγει για Ρώμη, την αιώνια πόλη που σας περιμένει με την ομορφιά του ιστορικού της κέντρου, του ενιαίου αρχαιολογικού χώρου με μνημεία από πολλές διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Θα έχετε επισκέψει στη Φλωρεντία και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Μπορεί να συναντήσετε και τον Πάπα, δεν ξέρει κανείς. 5 ημέρες υπέροχες με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, και 1000 ευρώ μετρητά από τον Δίς. Οπότε, κοιτάξτε λίγο, βγαίνουν διακοπές φέτος. Αν δεν βγαίνουν, για κάντε μία προσπάθεια και στείλτε ένα μήνυμα και ξεχάσετε το να αφήσετε την τύχη να δουλεύει. 1η με 5 Αυγούστου θα έχετε αυτά τα ωραία να ζήσετε εκεί στη Ρώμη. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, ηλεκτρονική κλήρωση στις 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη και 34 λεπτά εχρέωσή σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδό.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ψάχνοντας, κάτι βρίσκεις. Τη βρίσκεις την αγάπη, δεν γίνεται. Και επίσης έχω να πω ότι υπάρχουν τα ταξίδια και τα ταξίδια μέσα από τα τραγούδια. Ψηφίζω και τα δύο. Να είμαστε καλά να ταξιδεύουμε με όλους τους ωραίους τρόπους. Γιατί να, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη πως αρκετοί και αρκετές ταξιδεύετε και μέσα από τις σκέψεις σας. Έτσι, σαν μπαμπακένια, μικρά σύννεφα, μας ακολουθούν παντού, θέλοντας και μη. Ευχή να έχετε ωραίες σκέψεις. Και αν σας λείπει καθαρός αέρας και ορίζοντας για να σκεφτείτε καλύτερα, να βρείτε τον εαυτό σας. Ελάτε να πάμε στο Χελμό, να μείνουμε κάτω από τα αστέρια, να χαρούμε λίγο Γνιασιά και αμέτρητες συναυλίες με κορυφαία, λογοκορυφή Στίγας, εκείνη του Αγγελάκα, στα 2340 μέτρα θα ανεβείτε. Χαρούλης, Πασχαλίδης, Παυλίδης, Καραπατάκης και Αδαρέσες, Ιωαννίδης, Κινηθνητή, Χατζηφραγκέτα, Πίξλαξ και πόσοι ακόμη. Δύο τυχερά ζευγάρια θα έχουν έτοιμες σκηνές, στημένες, δραστηριότητες, στη φύση, διατροφή, όλα τα καλά, και αυτή την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση. Δύο συγγράφεται, αφήνετε ένα κενό Χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54300. Και ένα και καλή τύχη από εμάς. Και την Πέμπτη να ενημερώσω ότι κυκλοφορεί ο κινηματογράφος Ο Ξένος. Το Αλμπέρ Καμί, το εμβληματικό μυθιστόρημα που ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη στη σκηνοθεσία του βραβευμένου Φρανσουά Οζόν, μας μεταφέρει στην Αλγερία της δεκαετίας του 30. Ένας άνθρωπος που θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει συνέστημα, μόνο που μια καυτή μέρα ένα τραγικό γεγονός συμβαίνει σε μια παραλία. Από τις 11 Ιουνίου στους κινηματογράφους.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έξω είμαστε με μία βεντάλια, αλλά όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ και με τη βεντάλια δεν κάνουμε δουλειά. Κλιματιστικά Μιντέα. Από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Αυτό είναι καλό. Μέσω της εφαρμογής Μιντέα Smart Home ελέγχεις και το κλιματιστικό από το κινητό, όλα καλά. Διατίθεται, να ξέρετε, από την εταιρεία Όμιλος Φιδάκη Europe ΑΕ.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
7: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ζεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
3: Μαργαρίτα.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Ο Ντόναλτ Τραμπ διαβεβαίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Προφυλαγίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση των παράνομων επιδόσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ένας παραγωγός και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού νωρίς στο πρωινότια της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους όλοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Χανίων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εντάξει, είναι από γενναία τραγούδια, μπορείς να τα ακούς στο repeat. Προσωπικά το έχω κάνει ταξιδεύοντας. Για Λαμία. Έχω επεδώσει το στίχο, τα γυρίσματα, τα πάντα όλα, χωρίς να ακούει κανείς, ξέρετε, ψηλό μουρμούρισμα. Αγαπημένο συγκρότημα της μαμάς η Άμπα, που ούτε αγγλικά ξέρει, αλλά το τραγουδά ακόμα και τώρα σαν να το ξέρει. Δηλαδή σε ξεγελά κανονικά. Ωραία υποδοχή στη δεύτερη μας ώρα. Με καλημέρα χαμογελαστή, να ξορκίσουμε ό,τι πάει να μας στεναχωρήσει, να μας ταράξει. Εδώ είναι ο Δίες 101,3, το δικό σας ραδιόφωνο. Καλημέρα από εμάς. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Έφη Γαλώνη στους σχολιασμούς της ημέρας.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αν το είπε αυτό το τραγούδι χθες ο Γιάννης Κότσιρας. Είπε όμως τόσα άλλα αγαπημένα. Ζηλεύω και όσους θα βρεθείτε απόψε στο θέατρο Βράχων. Να είναι καλά να γιορτάσουμε και τα 40 και τα 50 χρόνια παρουσίας του στη δισκογραφία. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας πάμε την ερχόμενη Δευτέρα στο θέατρο Βράχων για Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Αυτή την πολύ ωραία ένωση δυνάμεων που ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξη μόλις ανακοινώθηκε και ήταν και από τις πρώτες συνευλίες που ανακοινώθηκαν. Είναι καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και θα μοιραστούν τραγούδια επίσης. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Πρωτοψάρτη Πορτοκάλογλου, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό το προωθείται στο 54301. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αρχείων, έτσι για να αναδειχθεί η χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, για να αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών. Και με ένα μικρό searching που έκανα, googling, να το πω έτσι, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, υπάρχει ηλεκτρονικό αναγνωστήριο αλλά και ψηφιακή συλλογή 7 εφημερίδων. nlg.gr, το αρχείο του Καβάφη με 3.000 τεκμήρια στο καβάφη.onassis.org, το αρχείο του Σεφέρη, το βέβαιο στο American School of Classical Studies at Athens, το αρχείο της ΕΡΤ. Εκεί, για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τηλεοπτικά αφιερώματα για το Μάνο Χατζηδάκη, η μουσική βιβλιοθήκη Lilian Βουντούρη με απίστευτες πληροφορίες και γενικότερα στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να βρούμε, αρκεί να έχουμε υπομονή και χρόνο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: χωριά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χόρεψετε, χόρεψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Τον 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με σπορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις.

0: Ολέ, ολέ, και είναι από τις φωνές που χαίρεσαι να ακούς. Είναι η Πέννη Μπαλτατζή και Βασίλη Παπακοσταντίνου όμως χαίρεσαι να ακούς. Το λέω αυτό γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις και είναι για το Θέατρο Βράχων το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ. Η ιστορία του γίνεται ξανά παρόν από τα τραγούδια που μας ένωσαν και μας ξεσήκωσαν μέχρι εκείνα που μας κράτησαν όρθιους. Μεγάλες επιτυχίες, ιστορικά κομμάτια, μπαλάντες, ηλεκτρικές στιγμές του. Γιατί τα τραγούδια δεν ανήκουν σε εποχές αλλά στους ανθρώπους, στις παρέες, στις αναμνήσεις. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Ενώ Παπακοσταντίνου, ονοματεπώνυμο, το email σας, μην το ξεχάσετε, όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Και λίγο την προσοχή σας θέλω. Μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας. Ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σ' άλλους σε μία μπατονέτα και να σώσεις κυριολεκτικά μια ζωή. Αν θέλεις να γίνεις και εσύ lifesaver, υπάρχει σημείο που σε περιμένουν στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Allwin και διοργανώνει δράση θελοντικής αμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life αλλά και το Καρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η αγάπη επίσης δυναμώνει με κοινές εμπειρίες, το να φτιάχνεις δηλαδή αναμνήσεις, και νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα πενθήμερο 1η με 5η του Αυγούστου στη Ρώμη. Αυτά τα ωραία κάνουμε εδώ στον Δίες 101,3. Θα βρεθείτε στην Αιώνια Πόλη, θα έχετε επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Από εκεί και πέρα είναι δική σας διάθεση να περπατήσετε στα σοκάκια, να πιείτε καφέ από κάτι παραθύρια που υπάρχουν κάτω χαμηλά και σου βγάζουν το ποτηράκι για να πιείς. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτη στο πώς έχουν εξέλιξει την τέχνη του καφέ και όλα τα υπόλοιπα που μπορείτε να κάνετε εκεί. Σας τα έχουμε όλα, και αεροπορικά και την διαμονή σας. Είναι με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, και 1000 ευρώ από εμάς. Μετρητά, γιατί έτσι κάνουμε. 29 Ιουνίου, μεγάλη ηλεκτρονική κλήρωση. Εσείς δύο συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301 και ευκούλα από μέσα σας, έτσι να είστε τυχερός, τυχερή, δεν ξέρω. Είναι ένα ταξίδι υπέροχο για δύο. Και αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza, να το πω και αυτό, από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαμβάνεις λοιπόν εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστό στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μηταία.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μηταία με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηταία.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά,
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ένας παραγωγός και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Πλοίο που μετέφερε υγρά αέριο φαίνεται να ήταν η αιτία για την οσμή που σκέπασε την Αθήνα πριν λίγες μέρες, με τον πρόεδρο του ΑΣΠ Ευθυμηλέκα να αναφέρει πως ο τόπος διαφυγής της μυρωδιάς εντοπίστηκε νότια της Σαλαμίνας. Την απόφαση να λάβει η αδερφή της 39χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, την επιμέλεια των δύο παιδιών, έλαβε ο εισαγγελέας. Διασώστες στις Φιλιππίνες αναζητούν επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τουλάχιστον 37 νεκρούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφη Γαλώνη για τη συνέχεια.
23: Αφιέρωσε με τα γούδια στους φίλους Πιάνιδες.

0: ένα τραγούδι με σπουδαίο μήνυμα και μια Ιουλία Καραπατάκη που πραγματικά όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή σαν κορίτσι, σαν παιδί δεν σταματά ούτε στιγμή να χορεύει και νομίζω ότι όλο αυτό καταφέρνει να το μεταφέρει και στους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη σκηνή. Θα βρίσκεται στις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα στο πλευρό του Δευτέρα 22, Τρίτη 23, είναι και οι δύο sold out και Τετάρτη 24 Ιουνίου. Εμείς ξέρετε, δεν γνωρίζουμε από sold out. Για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μια καλημέρα να υπάρχει, να κυκλοφορεί και να σας ακολουθεί. Ο Πάνος Κινατιάδης και η Εύη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Μας την έκλειψε και αυτή η Αμερική, και να δω πότε θα επιστρέψει η Αγγλία και πόσο ακόμα θα αντέξει εκεί στο Las Vegas. Νομίζω ότι μένει κάπου εκεί κοντά με τον Donald Trump εκεί πέρα να κυβερνά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Επιτρέψτε μου λίγο να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό που αφορά συνανθρώπους μας με πρόβλημα ακοής. Όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες με συνέστηση φροντίζουν στις συναυλίες τους να υπάρχουν διερμηνείς που μεταφέρουν τα λόγια των τραγουδιών, ενώ δίνουν και το ρυθμό. Ένα τέτοιο κορίτσι, και συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά του, στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα δεν σταμάτησε στιγμή να χορεύει και να μιλά στην νοηματική. Μετέφραζε τα πάντα, ό,τι έλεγε ο καλλιτέχνης. Για τα άτομα με αναπηρία όρασης υπήρχε μάλιστα ειδική απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας. Και με αυτόν τον τρόπο, συνάνθρωποι μας που αποκλείονται από τη χαρά μιας συναυλίας είχαν την ευκαιρία να τη ζήσουν. Και θέλω να πιστεύω πως αυτό θα γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Και ένα μπράβο βέβαια και στον καλλιτέχνη και την παραγωγή που το έκαναν πράξη. Έλα να πάμε και στο Χελμό, Volume 4, να το πούμε και αυτό. Εκεί οι συνθήκες είναι εναλλακτικές για εσάς που αγαπάτε να κοιμάστε κάτω από τα αστέρια, να βρίσκεστε σε σκηνή, να φτιάχνετε κοινότητες, να κάνετε νέες γνωριμίες, να γνωρίζετε κόσμο. Λοιπόν, μεγαλώνει και πάει πιο ψηλά από ποτέ. Έχει φέτος το Γιάννη Αγγελάκα στα 2.340 μέτρα. Πασχαλίδη, Χαρούλη, Καραπατάκη, Ιωαννίδη, Πιξλάξ, Παυλίδη, Μιστακίδη και πόσους ακόμη καλλιτέχνες. Δύο τυχερά ζευγάρια θα βρεθείτε εκεί. Θα έχετε τη διατροφή σας, θα έχετε τις σκηνές, θα έχετε τις δραστηριότητες στη φύση, όλα τα καλά. Δύο συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Χελμός, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, κληρώνει την Παρασκευή.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη.
15: Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Φανταστείτε τώρα, θα πέσει λίγο μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο ωραίες περιοχές πάντως για να είσαι χθες με την πολύ τη ζέστη ήταν η ορεινή Φωκίδα, 18 βαθμοί Κελσίου. Ωραία. Το Μέτσοβο στους 20 και η στενή Ευβοίας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Έχουμε ωραίο ταξίδι. Θα σας πάμε στη Ρώμη, παρακαλώ πολύ, για 5 ημέρες και είναι ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσαμε να σας έχουμε. Ωραίο καλοκαιράκι θα είναι αυτό. Τουρίστες, έτσι, με τα καπελάκια σας, με τα ωραία σας. Υπάρχει, να ξέρετε, επίσκεψη και στο Βατικανό, υπάρχει επίσκεψη και στη Φλωριντία. Όλα με την ποιότητα και τη σιγουριά του Versus Travel, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Και από εμάς θα έχετε και 1000 ευρώ μετρητά, πέρα από τα υπόλοιπα που θα είναι πληρωμένα. Έτσι, για να το χαρείτε όπως πρέπει. Να ρίξετε ένα νόμισμα και για εμάς, παρακαλούμε πολύ, στη Φοντάνα τη Τρέβη. Δίεση γράφεται. Αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54301, 29 του Ιούνιου κληρώνει.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νερό και στη βάρκα των κομμάτων, παλιών και νέων, και δεν θέλει και πολύ για να τραβήξει κάποιος την τάπα και να γίνει ο κακός χαμός. Αυτή την περίοδο γύρω-γύρω μετράνε ποσοστά. Η μία δημοσκόπηση γίνεται μετά την άλλη. Καλά περνάνε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και έχουμε περάσει και σε περίοδο παροχών. Δεν το καταλάβετε όσο περνάει ο καιρός. Τώρα που κληρώνει για το ποιος θα προσεγγίσει και περισσότερους πελάτες. Έτσι άλλωστε μας βλέπουν τα κόμματα, τους πελατάκια, για να αγοράσουμε ό,τι μας πουλάνε. Ενίοτε έχουμε πάρει και πάρα πολλά φούμερ. Να το ξέρετε αυτό, οπότε την προσοχή σας. Έρχονται μεγάλες στιγμές από εδώ και πέρα και θα δούμε πολλά και διάφορα. Οπότε πάμε να πιάσουμε, λέω, τις συναυλίες, να εξηγηθούμε και να δούμε, διότι αυτός ο μήνας συναυλιακά νομίζω πως είναι και ο πιο ωραίος. Περιμένω τις τελευταίες σας συμμετοχές για Θέατρο Βράχων. Βασίλης Παπακοσταντίνου θα βρίσκεται εκεί Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ. Και στο Θέατρο Βράχων, 5 μέρες νωρίτερα, θα βρίσκεται Άλκης Πρωτοψάλτη με Νίκο Πορτοκάλογλου. Δίε συγγράφεται, αφήνεται ένα κενό. Παπακοσταντίνου. Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301 για να κάνουμε σε λίγο και τις κληρώσεις. Εδώ με τα ωραία της Nova, το Nova 5G Home Internet για σένα που ξεροσταλιάζεις περιμένοντας την οπτική ίνα, μπορείς να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά το ακούσατε, όλα θα τα μάθετε στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ο Πάνος Ιγνατιάδης, έφυγα λόγω. Εδώ τα δυο μας ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10. Έχουμε το δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς της ώρας με την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί για το επόμενο τρίωρο η Δημητρία Τριανταφελίδου. Έχει έρθει δροσερή για να σας κρατήσει μια πάρα πολύ ωραία συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες. Να έχετε καλό μεσημέρι από εμάς.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Και δεύτερη συναυλία, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του, το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαρκ.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ψηφιακή επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε 3 θανατηφόρα τροχέα, σε Μάλγαρα, Φολέγανδρο και Καστοριά, έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος. Στην Ηλιούπολη, φορτηγό προσέκρουσε σε κολόνα, προκαλώντας πτώση της και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πίνδου από Αναξαγόρα έως Σοκράτους. Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ένας παραγωγός και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια. 1, 2, 3, 4.

Έκβιεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: πάντα θα είναι απορίας άξιων που απευθύνεται ο δημιουργός, ο 19χρονος τότε δημιουργός, ο οποίος ζούσε σε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, γιατί ήταν στο τέλος της μιας σχέσης και στην αρχή της άλλης, δεν είχαμε μεγάλη απόσταση όπως καταλαβαίνετε, άρα που απευθύνεται. Πάντως είναι από τα διαμάτια της δεκαετίας του 60, από τους Moody Blues, για να πούμε καλό μεσημέρι σήμερα. Και σήμερα είμαστε στην 9η του Ιούνιου και στο μεσημέρι της Τρίτης μας, εδώ στο Έντεχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας, που θα πάμε παρέα όπως κάθε μεσημέρι με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική ως τις 4. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, είναι η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και είναι η σειρά αντιλιακών Ηλιοντόρ της Pharmacept στην παρέα μας. Έχει προϊόντα για όλους, από τα βρέφη μας μέχρι την τρίτη ηλικία, για όλους όλους. Έχει την πατέντα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula και 100% φυσικό φίλτρο.
1: Όταν ακούτε

0: Είναι αυτή η ξεχωριστή περίπτωση του Νίκου Γιώγαλα και το τραγούδι που μας σύστησε τραγουδώντας το ο ίδιος. Το ξαναγαπήσαμε αργότερα όταν το μοιράστηκε με τη Γλυκερία. Είναι ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τη μία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Ηλιούπολη και στους οδηγούς εκεί, γιατί λίγο νωρίτερα ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολόνα και έπεσε η κολόνα, αλλά εκτός από την κολόνα που έπεσε έχουμε πλήρη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πίνδου από Αναξαγόρα έως ο Κράτους. Το λέμε για εσάς που μπορείτε κάτι να αποφύγετε αυτήν την ώρα. Και τώρα θα ήθελα την προσοχή σας, γιατί είμαστε στο μεσημέρι της Τρίτης, γιατί έχουμε ωραιότατο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, την πόλη μάλλον, και θέλουμε να είμαστε και σε δροσιά και θέλουμε να είμαστε και σε πάρτι και θέλουμε να ζήσουμε ξανά και φέτος και αυτό το καλοκαίρι μία από αυτές τις βραδιές που κάθε χρόνο μας χαρίζει ο Κωστής Μαραβέγιας. Για την πρώτη του λοιπόν συναυλία της Παρασκευής σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Αυτή η συναυλία είναι sold out, όπως έχουμε πει, έχει προσθεθεί και δεύτερη. Οπότε για την Παρασκευή στις 9 στον κήπο του Μεγάρου, για να διεκδικήσετε πρόσκληση γράφετε Δίες στο ονοματεπώνυμό σας, στο mail σας οπωσδήποτε και Μαραβέγιας και στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
15: Happy Mastercard Day!
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον.
20: Σίλις,
1: Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
20: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
20: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
20: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
20: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
21: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Περιμένετε να δω πότε ακριβώς θα σας το τραγουδήσει live αυτό ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Χελμό. Λοιπόν, την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα είναι και η Pixlax στη μία σκηνή. Στην άλλη σκηνή θα είναι Χατζηφραγκέτα, θα είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης και θα είναι αυτά τα ωραία της Κυριακής. Μετά τη Δευτέρα είναι το μεσημεριανό γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Όπως ξέρετε, όλα θα έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή. Τώρα, όλο αυτό που σας λέω και που εσείς πάρα πολύ αναλυτικά μπορείτε να βρείτε και να δείτε στο dies.gr, ξεκινά την ερχόμενη. Την επόμενη, σωστά, την επόμενη Παρασκευή. Παρασκευή με Δευτέρα ουσιαστικά. Αυτήν εδώ την Παρασκευή, αυτή που βλέπουμε μπροστά μας, στις 12 του μήνα, θα έχουμε την κλήρωση για τα δύο τυχερά μας ζευγάρια που θα τα έχουν όλα από τον Δίεση. Σκηνές, διατροφή, δραστηριότητες και όλες τις συναυλίες. Άρα έχετε το χρόνο, Δίεση, ονοματεπώνυμο και Χελμός, χωρίς mail εδώ, στο 54301 και καλό μας μεσημέρι ξανά και 42 λεπτά μετά τη μία, για τέτοια ακρίβεια μιλάμε. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3, εδώ και το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps με 19,90 το μήνα, όπως ξέρετε. Τώρα πια έχουμε και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά και προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber θα μάθετε περισσότερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αγάπη εμάς, ναι. Το δέρμα μας όταν φλέγεται όμως, καλό είναι να έχει το αντιλιακό του. Γιατί μπήκαμε κανονικά στο καλοκαίρι, έτσι. Κανονικά, κανονικότατα. Περιμένουμε τώρα το Σαββατοκύριακο να πάρουμε μια ανάσα από πλευράς θερμοκρασιών, έτσι. Μια συννεφιά, μια μπόρα, κάτι να έχει και για μας. Έχει στα δυτικά της χώρας, έχει αυτές τις μέρες. Αττική δεν έχει πλησιάσει. Οπότε οι ελπίδες μας είναι για το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε και 3-4 βαθμούς. Τόση στη θερμοκρασία, κάτι είναι αυτό. Ωστόσο, το αντιλιακό μας συνέχεια ακόμη και μέσα στο γραφείο, είπαμε, γιατί τα αντιλιακά της σειράς Iliodor Mineral της Pharmacept, αυτά λοιπόν τα αντιλιακά μας προστατεύουν και από το Blue Light. Και βέβαια από ακτινοβολία UVA, UVB, IR, τα πάντα όλα. Και έχουν και την πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της ώρας και διαβάζω εδώ στα site για τις 37 φορές τις μετρημένες που ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι στη γωνία, ότι είναι θέμα ωρών, θέμα ημερών. Σήμερα φαίνεται ότι τις πείθει τις αγορές και υπάρχει μια πτώση στο πετρέλαιο. Δεν πείθει όμως τον φίλο του, ο οποίος έως που ζήτησε εκένωση της Τύρου, άρα ό,τι εχθές συμφωνήθηκε, συμφωνήθηκε, γεια σας. Και περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις από το Ιράν.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φορτηγό προσέκρουσε σε κολόνα στην Ηλιούπολη διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Πίνδου. Νεκροί εντοπίστηκαν με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους, μητέρα και γιο στον Λόγκο Αιγίου. Εξετάζεται ο 56χρονος σύντροφος της μητέρας. Στον ανακριτή διαφθοράς οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Η δικογραφία φτάνει τις 3.500 σελίδες. Η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Γενικά αιθρίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Και είδατε τι ωραία που ξεκινάει η εβδομάδα μας στο Βράχο, ναι. Εχθές η πρώτη συναυλία από πολύ νωρίς sold out του Γιάννη Κότσιρα εκεί με τους καλεσμένους του. Σήμερα το βράδυ είναι η δεύτερη συναυλία. Οι χθεσινοί μας είπαν ότι πέρασαν εξαιρετικά. Το παίζω στοίχημα, είμαι σχεδόν βέβαιη ότι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα το βράδυ και πάντα τέτοια να έχουμε. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει το βασικό, ως καλό το λέω για το συναυλιακό μας καλοκαίρι, ότι οι καθημερινές αποκτούν μια διάσταση Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Έρχεται το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, δεν θέλουμε μόνο να ξεκινούν ωραία εβδομάδες αλλά και να ολοκληρώνονται, οπότε νωρίς σας λέω και επί της ουσίας απευθύνομαι στα νέα μέλη της παρέας ότι ετοιμάζουμε και εμείς παρέα για το βράδυ της Παρασκευής στον κήπο του Μεγάρου για τον Κωστή Μαραβέγια, για την πρώτη του συναυλία που είναι ήδη sold out και γι' αυτό έχει προσθεθεί και δεύτερη, αλλά αφήστε το αυτό, τώρα η πρώτη μας νοιάζει. Για αυτήν διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις με ονοματεπώνυμο και με mail δικό σας και δικό του ονοματεπώνυμο, όχι το mail του, όλα στο 54301. Αυτά και καλό μας μεσημέρι ξανά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εντάξει, θέλω να πω μόνο ότι την κλήρωση θα την κάνουμε σε 5 λεπτά από τώρα, άρα νωρίς θα ξέρετε πώς θα περάσετε το βράδυ της Παρασκευής σας.

0: Λοιπόν, πρέπει να βρούμε κανέναν άνθρωπο και να το αφιερώνουμε και να μας συμπαραστέκεται και να του συμπαραστεκόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, λίγο να το ενισχύσουμε αυτό των ανθρωπίνων σχέσεων. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας που ξυπνούν, κοιμούνται με AI, λένε τα προβλήματά τους, μοιράζονται τις χαρές τους, όλα τα καλά. Πλην όμως σήμερα ο ΟΗΕ μας δίνει στοιχεία σοκαριστικά, αλήθεια σοκαριστικά. Σκεφτείτε ότι η κρίση που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη περιβαλλοντική είναι τέτοια που σε 4 χρόνια από τώρα τα κέντρα δεδομένων AI, τα data center που ετοιμάζουμε και εδώ στην Ελλάδα, θα καταναλώνουν ετησίως 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού. Μιλάμε για ποσότητα η οποία ξεπερνά τις ετήσιες ανάγκες σε πόσιμο νερό ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε έτσι να το μετριάσουμε όσο γίνεται, εκεί που χρειάζεται, εκεί που είναι ανάγκη, και να προτιμήσουμε τους ανθρώπους για τα υπόλοιπα που δεν θέλουν τόσο πολύ νερό. Το χρειάζονται, αλλά όχι τόσο. Πάμε για αποτοξίνωση με S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών, βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση, βοηθά στη μείωση της κατακράτησης των υγρών, και όλα αυτά σε 6 μόλις μέρες το δοκιμάζουμε για να αισθανθούμε καλύτερα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή Blended Fittings. Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη.
17: Τα τεντόπανα Calvary είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Calvary. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Calvary.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Και να είναι σαν αυτή τη βραδιά, άπειρες βραδιές, και όλες αυτές τις βραδιές να είμαστε νέοι, νέες. Λοιπόν, το διαβάζεις σαν τίτλο, σκέφτεσαι κατευθείαν πώς θα τσιτώσεις το δέρμα, αλλά πραγματικά είναι ιστορική η έγκριση που έδωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για να ξεκινήσει πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους μιας θεραπείας που στοχεύει στην άμεση αντιστροφή της κυταρικής γύρανσης. Και ενώ εμείς αυτό σκεφτόμαστε ρητίδες κλπ., το πρώτο πείραμα, η πρώτη φάση των δοκιμών θα εστιάσει στο ανθρώπινο μάτι και σε όλες τις ασθένειες που σύν το χρόνο προκύπτουν. Συνεπώς, όντως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Εδώ είμαστε στα 25 πριν τις 3 και σας θυμίζω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για τη Ρώμη. Το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου για ένα τυχερό μας ζευγάρι που θα έχει τα πάντα και 1000 ευρώ μετρητά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και τι ωραίο που θα ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής ζωής να μπορείς, για παράδειγμα, την Παρασκευή να μπεις στο ταχύπλο της C-Jets στις 2:20 από τη Ραφίνα, να είσαι στην Τίνο σε 2 ώρες, όσο να κατέβεις στον Κηφισό δηλαδή, και να απολαύσεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο εκεί και με το καλό να επιστρέψεις την Κυριακή. Γενικά, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, να ταξιδέψεις σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, και μάλιστα σήμερα 2 από εσάς με εισιτήρια μετεπιστροφής προς όποιον προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets και θέλετε, μπορείτε να το κάνετε δωρεάν. Δίεση, ονοματεπώνυμο, το email σας και C-Jets στο 54301, εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. Μέχρι το τέλος της χρονιάς όμως όλα στη διάθεσή σας. Πάμε στο Magenta One Business από την Cosmote Telecom για τους επιχειρηματίες μας, να έχουν 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να παίρνουν δωρεάν το Internet Backup για να μένουν πάντα συνδεδεμένοι και να έχουν και ένα σκασμό προνόμια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gav.gr. Νεκροί εντοπίστηκαν με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι τους, μητέρα και γιος στον Λόγκο Αιγίου, εξετάζεται ο σύντροφος της μητέρας. Στον ανακριτή διαφθοράς οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Τις 3.500 σελίδες φτάνει η δικογραφία. Η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπεδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το στενοχωρήσεις.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: inside. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

Βρίζω με μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει